0: Τε θέλει.
1: Αλλό.
2: Σούπερ. Είμαι οκ. Να τα φεστάντο βιέν.
3: Ράδιο οκ.
2: Να σε φεστάντο βιέν.